κοιτάζουν τα τσουμέσικα τσούτης. Είδα σμάλο, ρε τσιμνογοπίτας, μ' κάζουν.